χαρικούνα ονρήμασπα. Την πουκούνα μου σου γιάσπα κάτιν, συνακάχμη πι σου γουάρμι παχκά, σύντσιμη, σου χάριμον κουέρποτε εντριγάνα, μανάρι ξούγκοτα εντριγασπάκα. Συνακάχμη πι χαρικούνα παχκά χαουάζαμι, κουέρποτα σουγκουμάντα τσικαντζίνα, τσάιμι προστιτουθίουν παχσούγκο. Συνάπη για διόσκα, κουέρποτα σουγκουμάντα άμα τσικαντζίτσου μιλουράσκα. Το συνακάχμη πι χαουάζαμι, χωτσαζίντσιχ, τσικαντζίντσιχ, σούγκουτα κουέρπου μάντα. Αζήμι, λέα ουάρμικα ζεκούντσιχ, χατουνζάκι πικάρκα. Αζήμι χάγκα τούκι ουάρμικούνα, ασάτα γιορίνα, λέα ουάρμι παξούγκου η μασίνα σικάρκα. Τα πούσαν είναι και κινκούνατα. Είμα τάση γιουέσκα κάγκα, πάει παγνιάνια ρακέλ, είμα τα ψημάνα ρουάρκα, περου χακόφκα πάει τα τυχουιάρκα. Λέα κατουκουίτα ρουάρκα, χακόφ χουιά σου νίσπα, συνάπη πάει παγνιάνια ρακέλ τα χουιάρκα. Η μασίνα κάσκα κάγκα πάει παξούγκου πίκα λέακα. Τι ασκάμι κάγκα, ρεσεντιμιέντο, εμπίδια, άγια γιουικούνα, θέλο, τούκι τσέκουνα με τι ασκάγκα. Εσπέχο πιο ζεκουρίσπακα, λέα ουάρμικα, η μασίνα σι κασκακάγκα. Ζακίζα, ουακάσκα μικάγκα. Τούκι καημάντακα, η μασίνα σι κασκακάγκα πάει παγιά γιαό. Ούσο σι αζίτα μασκανά από ζάντικα, χατουνζάκι πιτσουράρκα. Λέα ουάρμικα, κούσι τσου κασκακάγκα, μάνα. Ζακίζα, σουστούζα, ουάνιουνα γιούγεϊ, ο κουσούγκου πιπίνια, η μαμπίθιο κουνά πιέ, η κουνά παγμή κάρκα, μητρινά παγμή κασκακάγκα, λέα ουαρμίκα. Τσαϊ σίνα κασκαμάντα. Το συνάπη, χάτουν ζάκι μικάγκα, τσαϊ ζάκι πι καϊ πάρλο τα σακίνα. Λέα τα σακίνα, τσαϊ χάτουν πούγιο πι βασικούσκα σύνατα. Συνακάχμη πι το κουτσί σαν είναι παρλάσπα, η μασίνα μι λέα ουαρμίκα χατάριν. Για τσαγκιτσί σου η μασίνα. Είμα παχτι άζι κάρκα λέακα. Είμα τα τι άζι για τσάρκα λέα ουαρμίκα καουθέ πι ζήμασπα. Wawakuna ta charinata. Chayangmi chusku wawata charinama. Mana kungarina kanchi wawa paksutikuna ka rimakurka sungupi imasina kaskata. Verso 35 pi ninkaita. Lea ka kutinjatik chichuspa, sukta kari wawata wachaspaka. Kunanka, mandag diustami alabasa nishpami, chay wawataka judata sutichirka. Chayhipaka leaka nyamana astawan wacharkachu. Nirkachu leaka, Kaikutin sih, nyuka kusaka, nyuka maki pi urmanga. Kaikutin sih, nyuka kusaka, kuyawanga. Chaita nirkachu? Mana chaita nirkachu. Hasta wampis lea kanin, kunanka, kaikutinka, mandag Dios tami alabasa. Rikuichi kaiwarmi imatami ruran. Imatitukun kaiwarmi wan. Mana sumak warmi karka, mana sumak kuerpo tacharirka, yaya hatunzaki pichurarka. Cosa mana cuyarca? Y mamanta Dios ta alabana ta charirca chu lea warmi? Hasta wampis hawapacha, Dios kunta, rimanatami charirca, sinakakpi piscaipi misamu milagro. Dios musuyachita kajarin kai warmita. Hatunzaki picaspa pispaikanin kunanka Dios ta alabasa, Dios ta azinisa. Kikin pis nyukapis, zaki punza kunapi, wakai punza kunapi, kaspa pis, Dios ta alabasun, Dios ta paginisun. Chaita ruraspa kapungu kunatami paskakunchik, ya Dios shamushpa ñukanchik kawsaypi musuyachichun, ya Dios shamushpa allichichun kikinta ñukata. Krina kanchik, krishpami lea warmika, Diosta alabarka llakipi kashpapish. Rikuytukunchik, ya Dios imashinami musuyachin, leapaj kayamincha kawsayta, pero chinallatik chay punlla kawsaytapish. Ya Dios kayamincha hipapunlla kunapaksha, allikunata kunakakpi kambiana kakpika, kunan kai punja kunan zakit apako sufriko kunataka imatate nishun. Nishun su suyeja hawapacha pimi zakikunata mana charingi. Chaikama sufriza chaikama zakit apaija nishun su mana chasnachu. Rikusun imasina hi a Dios musugiachin cambian lea pa kausaita kayamincha pa. Tapuni atska watakuna hipaka piman tati wacharin kai mundo kai pachapi azikunata apamuka. Ya Dios pa shimi pinin mandah kunapag mandah, amo kunapag amo. Paimi wacharin. Kuda ayumanta. Jesucristo, Dios pachuri, lea pachuawa wawakunamanta mi wacharin. Chimbapore itukunchih, lea pachkausaywan, Raquel pachkausaywan nitukunchih. Raquel kaari sumag alaja warmi mikarka. Sumag warmi. Chaki punta manta uma punta kama. Sinakakpipi watakuna pasakpika, yuyegiarka, iwanyork. Chasna pasarka suhti warmi kuna sina. Pero ya changichichu, Dios imata ruarka, lea, Dios ta alabashka mantaka.